Αντάρκα σε τα μουσικά, τα σουνάμε, σαν κυλαμπάς που σου κάνουν. Κασέτα. Κασέτα.